Ας είμαμε νόλιτσε οι μιλιόνι μασκοί οι ουμπίτσιον τα γιάμ μράζε παιδνίτε μάσκαμ σουάβιτε ναι, ναι, ναι, στραμ ουμπίτσιον παρίτε ουμπίτσιον βοηνίτε δε σι γράια να πω искам да си роб, искам да си прост, не приемам диалог.